Εδώ 4B 98,1 η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά έως τις 12. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε σήμερα θα ακούσετε μουσική τραγούδια, δελτίων λύσεων, παρικιακές ανακοινώσεις, κανά δύο ανέκδοτα και κάτι ιστορικά γεγονότα. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου που έχει τον τίτλο «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο τραγούδι του Ταχύ Παλμία. Και συνεχίζουμε το φυσικό μας πρόγραμμα με την Έλλη Κοκκίνου στο τραγούδι της που έχει τον τίτλο «Τι σου χρωστάω».

Ήταν ένα της Φακιανάκης στο τραγούδι του «Σιγανές ψυχάλες». Και συνεχίζουμε τώρα με τη Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Παρελθόν».

0: Ήταν η Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι της «Το παρελθόν». Να περάσουμε να ακούσουμε μετά από τους χορηγούς μας.
1: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Station sponsor.
0: Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με τον Κώστα Μπίγαλη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η αγάπη είναι μία».

0: Ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο τραγούδης, «Κάνε στην άκρη». Να ακούσουμε τώρα ένα ανέκδοτο. Ένας επιχειρηματίας αποφασίζει μία μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχειακό προσωπικό της επιχείρησής του. Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του. Επιχειρηματίας: «Δεν μου λες πόσο κάνει ένα και ένα». Μηχανικός: «Τι ερώτηση είναι αυτή, αφεντικό? Κάνει δύο». Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχειρηματίας: «Δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα». Δικηγόρος: «Ένα και ένα κάνει δύο εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό». Τέλος φωνάζει και το λογιστή του. Επιχειρηματίας: «Δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα ο λογιστής». «Όσο θα θέλατε εσείς, αφεντικό». Μάλιστα. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα.
1: Ήταν αυτός που σε σένα με

Ήταν ο Σταμάτης Κονίδης σε ζωντανή ηχογράφηση. Ήταν λάθος. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με την Ελένη Δήμου.

Ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, το τραγούδι του, ο παλιοχαρακτήρας σου, τα φταίει όλα. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 11 παρατέταρτο και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων, ειδήσεις από την Ελλάδα. Πολιτική προστασία, 11 κλήσεις για θερμές εργασίες δέχθηκε η πυροσβεστική. 50 φωτιές αντιμετώπισαν το τελευταίο 24ωρο. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση και την Πέμπτη, ενώ το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Η σημερινή ημέρα ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα για το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας. Το τελευταίο 24ωρο εκλειδώθηκαν 50 αγροτοδασικές υπηρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, χάρη στην ταχύτητα την κινητοποίηση των επιγείων και εναερίων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημαντικότερες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, στις Αφίδνες Κρήτης και Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, στο Ήμερο Πεύκο Πικερμίου και στη Παράχωρα Λουτρακίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πυρκαγιές περιορίστηκαν ή τέθηκαν χωρίς ενεργό μέτωπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σήμερα στην πρόληψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Μόνο για την Αττική δέχτηκε 11 κλήσεις για θερμές εργασίες, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διαρκεία της ημέρας. Τσίπρας: αλλάζουμε με τον τρόπο που κάνουμε πολιτική. Το backstage πριν τη συζήτηση με τα μέλη της Ελλάς. Με την αμεσότητα που τον διακρίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα ενός νέου τρόπου λειτουργίας της συμπαράταξης μέσα από την πρώτη δραστική διαδικασία με μέλη του κόμματος. Το παρασκήνιο της πρώτης διαδραστικής συζήτησης με μέλη της Ελλάς μοιράστηκε με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την αμεσότητα του λόγου του, το χιούμορ με το οποίο αντιμετώπισε και τις πιο δύσκολες ερωτήσεις και τη ζεστή επαφή που διατηρεί πάντα με τον κόσμο. Συμμετοχή διάλογος στην διαμόρφωση των θέσεων της συμπαράταξης, γράφει στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός για την επιτυχημένη διαδικασία του My Last GR, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με τον Αλέξη Τσίπρα να διαμηνύει ότι η πρώτη διαδραστική διαδικασία με μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου τρόπου λειτουργίας του κόμματός μας μέσα από τα ερωτήματα, τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις και το διάλογο. Αλλάζουμε τον τρόπο που κάνουμε πολιτική, υπογραμμίζει. Η Λιαχτίδα απάντησε, όπως τη λένε, μία νέα μέλος της ελληνικής αριστεράς. Όταν ρώτησε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομά της, με ένα πλατή χαμόγελο, ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού αναφώνησε τι ωραίο όνομα, είπε χαρακτηριστικά πως το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι ένα καλύτερο σχολείο για σένα, Ηλιακτίδα, για να δούμε μια Ηλιακτίδα φωτός σε αυτή την κοινωνία. ΣΥΡΙΖΑ: βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια μετά την ανεξαρτοποίηση Φάμελου. Τα μηνύματα εξωστρεφίας που εξέμπεψε η νέα πρόεδρος της κοινωνιολευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, παραμένουν κλειδωμένα στα σιτάρια της Κουμουντούρου. Πηγές του κόμματος βάζουν στο στόχαστρό τους τον Σοκράτη Φάμελο, που ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του, ενώ από το περιβάλλον του τέως Προέδρου απαντούν με αυστηρό τόνο. Ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλέουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στη νέα εποχή της λογικής ηγεσίας. Η απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να ανεξαρτιοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος προκάλεσε νέες αναταράξεις. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει η θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας να παραμείνει στη Βουλή και να μην παραδώσει την έδρα του. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική έδρα. Στην Κουμουντούρου δεν είδαν με καλό μάτι την απόφαση Φάμελου να μην παραδώσει την έδρα με πηγές του κόμματός του, να σημειώνουν μεταξύ άλλων
πως η αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος σχολιάζουν δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα. Νέα από τον κόσμο. Οι Χούθοι χτύπησαν δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πιθανώς και δεύτερο. Παρά τις απειλές Τραμπ, η Ανσάρ Αλάχ πολιτοφυλακή με ηγέτη Ναλ Χούθη χτύπησε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο την ένταση. Η UKMTO, η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο του χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιές επί του σκάφους. Πρόσθεσε ότι το πλήρωμά του δεξαμενόπλοιου προσπαθεί να κατασβήσει την πυρκαγιά. Το περιστατικό αναφέρθηκε 70 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Αλ Σουκάικ στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές ζημιές. Η επίθεση συνέβη μακριά από το πιο στενό σημείο της Ερυθράς Θάλασσας, που είναι τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Νωρίτερα, ο Γιάχια Σάρια ανακοίνωσε ότι πρόκειται να βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με μια μεγάλη επιτυχία των ενόπλων δυνάμεων της Γεμένης. Μετά από την ανακοίνωσή της, έγινε σαφές πως το χτύπημα αφορούσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Ανσά Αλάχ της Γεμένης στη Σαουδική Αραβία, ως αντίπεινα στο ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό της χώρας από τη Σαουδική Αραβία. Το ελληνικό πρακτορείο Τανσίμ, το οποίο διατηρεί άρρησες σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πρόσθεσε ότι ένα σπουδαίο πετρελαιοφόρο σαουδικής προέλευσης χτυπήθηκε από πύραυλο περίπου 70 χιλιόμετρα βορεία των συνόρων με τη Γεμένη. Επιθέσεις στο Ιράν από τη ΣΥΠΑ. Ακούγονται εκρήξεις σε σημεία που χτυπήθηκαν και χτες. Νωρίτερα, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και το Ιρανικό Κουρδιστάν, και πλέον οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν θέσεις στα στενά του Ορμούς και πόλεις που χτύπησαν εχθές. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη Αχβάζ, στο νότιο δυτικό Ιράν, στην πόλη Ταμπρίζ, Ταβρίδα, στα βορειοδυτικά της χώρας, καθώς και εκρήξεις στο Σιρίκ, παράλια πόλη που βρέχεται από το Ορμούς. Ακόμα ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο λιμάνι Μπατάρ Ελ-Μαχσάρ, στο νότιο Ιράν, το οποίο επίσης αποτέλεσε στόχο και στις χτεσινές επιθέσεις. Δεν είναι άμεσα σαφές εάν πρόκειται για επιτυχημένα χτυπήματα των ΗΠΑ, για αναχαιτήσεις του Ιράν ή και για τα δύο. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Σιρί κατά της ναυτικής βάσης Ζιγιαριάτ στο νότιο Ιράν επιβεβαιώνονται από το ΑΡΙΜ, την Ιρανική Ραδιοτέλεση, ενώ επιβεβαιώνονται ότι οι εκρήξεις επίσης στην πόλη Ραμσίρ στο νότιο Ιράν, καθώς και την πόλη Αχβάζ. ΗΠΑ. Υποψίες ρωσικής εμπλοκής σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων. Τη CIA στη Μέση Ανατολή. Αναλυτές των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διερευνούν αν η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να στοχεύσει εγκαταστάσεις στη CIA κατά τη διάρκεια των προσφάτων επιθέσεων στο Περσικό κόλπο. Οι επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων στη CIA στην περιοχή του κόλπου όδησαν τις Αμερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής μέσω παροχής πληροφοριών για τους στόχους ή προηγμένης τεχνολογίας, μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA επλήγησαν τον Μάρτιο. Μία εξ αυτών ήταν το συγκρότημα της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στο Ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες πηγές ανέφεραν πως και άλλες θέσεις της CIA έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, χωρίς όμως να επισέλθουν σε λεπτομερίες, όπως μετέφερε το ΑΠΕ. Θα είναι μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή του κόλπου πιθανολογούν πως η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επανδρωμένων
αεροσκαφών Σαχέντ να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν πως δύο προηγμένοι Σαχέντ χρησιμοποιήθηκαν. Οι ΗΠΑ βάζουν πάγο στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο για το ενδεχόμενο να μπορέσει η Τουρκία να παραλάβει μαχητικά αεροσκάφη F-35, το State Department το απέκλεισε για την ώρα, αιτία η μη συμμόρφωση με το αμερικανικό νόμο. Στο ταξίδι του στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Τούρκο ομόλογό του ότι θα εξετάσει την άρση των κυρώσεων αλλά και την πώληση των πολεμικών αεροσκαφών F-35. Το Αμερικανικό Κογκρέσο, σε επίσημη ερώτηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ζήτησε να μάθει αν αυτό είναι εφικτό, καθώς είναι το αρμόδιο για να εγκρίνει την πώληση. Ωστόσο, η απάντηση του State Department ήταν αρνητική. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκάφων F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη, αναφέρει, καθώς και ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Η θέση αυτή διατυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του State Department προς τον Δημοκρατικό Βουλευτή Wesley Bell, εστάλει κατόμιση σχετικού αιτήματός του προς τον πρόεδρο Donald Trump για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις Κάτσα, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου. Ισχύει ο Κάτσα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διαπέται από το άρθρο 231 του νόμου Κάτσα, νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, και το άρθρο 1245 του νόμου περί εξουσιοδιώτησης εθνικής άμυνας για το οικονομικό έτος 2020. Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με το μουσικό μας πρόγραμμα με την Ουλία Καραπατάκη στο τραγούδι της που έχει τον τίτλο «Γεννήθηκα για να πονώ».

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδη στο τραγούδι της «Δίχως λόγο και αφορμή», και στο προηγούμενο ήταν ο Νίκος Κουρκούλης στα τραγούδια του, στο τραγούδι του «Τη ζωή μου τα φεγγάρια». Και να διαβάσουμε τώρα κάτι το πατριωτικό. Ουδέποτε στην παγκόσμια καταγεγραμμένη ιστορία ο Έλλην δεν καταγράφηκε ως άνθρωπος των δέντρων ή των σπηλαίων. Από τα πανάρχαια χρόνια είχε ανυπερβλήτους πολιτισμούς. Όμως, με την επέλεση των βαρβάρων, ο Έλληνας άρχισε να χάνει τη μνήμη του. Του είπαν ότι ο ανθρώπινο γένος κατάγεται από το πίθηκο. Του είπαν ότι η γλώσσα του δεν είναι Ινδοευρωπαϊκή. Του είπαν ότι η καταγωγή του είναι από την Αφρική ή την Ασία. Του είπαν ότι ο αρχαίος πολιτισμός του είναι μόνο 2.500 ετών. Του είπαν ότι η χώρα του λέγεται Ψωροκόστενα. Του είπαν ότι είναι Ραγιάς, Τουρκόσπορος, Ρωμιός, υπάκουος στους Ρωμαίους. Του είπαν ότι βιολογικά δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Και τι δεν του είπαν? Και ο Έλληνας τους πίστεψε, γιατί σκέπασαν την αλήθεια με τα άθλια ψέματά τους. Τον πολέμησαν με όλους τους τρόπους, ούτως ώστε να ξεχάσει την ευγενική καταγωγή του και το ένδοξο παρελθόν του, και ότι ήταν άρχοντας των αρχόντων, ήταν φιλόσοφος, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν αρχηγός των θαλασσών, ήταν μέγας πολεμιστής, ήταν εφευρέτης, ήταν αστρονόμος, ήταν επιστήμονας, ήταν ιερέας, ήταν. Εδώ και χρόνια αυτός ο σκοπός τους είναι να ξεχάσεις την ευγενή καταγωγή σου. Μην τους πιστεύεις πια. Μάθε, ψάξε, θυμίσου. Ψάξε για τη γνώση σου που σου στέρισαν μέσα από τα ανθεληνικά του σχολεία. Ξαναγίνε Έλληνας, γιατί Έλληνας είναι τίτλος. Πολύ σωστό. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα

Οι αγαπητοί ακροατές, είναι 11 και 4 και συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Και πάλι, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σας δείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των μέρων, εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club που θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσηβρίας έως 4 μετά μεσηβρίας, $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς, στο 3844-1166. Η Κυπριακή Κοινότητα προσκαλεί όλο τον Ελληνισμό και φίλους της Κύπρου μας στην 52η εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τον Μαύρο Ιούλιο του 1974. Η εκδήλωση θα αρχίσει με τρισάγιο και μνημόσυνο των πεστών των αδελφών μας, Κυπρίων και Ελλαδιτών, που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 6 και 30 μετά μεσηβρίας στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου West End. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο στο προάβλιο της Εκκλησίας. Ακολούθως θα μεταβούμε στο Κυπριακό Σπίτι, 2 Volta Street, για ένα σύντομο πρόγραμμα σχετικό με την εκδήλωση. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δόκτωρ Νίκολας Ιωαννίδης, και ο εξοχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κύριος Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524116 ή στο Νίκο στο 0418-6212-64 για του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παροικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Γιώργο Μαζονάκη σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Με λένε Γιώργο».

ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος στο ωραίο αυτό τραγούδι του Τα Λαδάδικα. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα εύθυμο medley με τον Νίκο Ζωηδάκη. Λίγο κριτικό, λίγο λύρα, λίγο χαμόγελο, λίγο ευχαρίστηση. Καλή ακρόαση.

0: Ρούσο. Α, θα τρελάθω. Θα τρελαθεί Ρούσο. Θα τρελαθεί, λέει. Άκου πράγματα. Μην τρελαίνεσαι, Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι.
1: Γιατί, Νικόλα?
0: Μην τρελαίνεσαι, σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Γιατί?
0: Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί.
1: Γιατί θα σου πω, μα θέλω να μάθω.
0: Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική?
1: Αμέ.
0: Και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε.
1: Οπα.
0: Πέρασα έξω από το σπίτι σου προχθές και τώρα κρεμασμένο.
1: Ανάποδα, ε.
0: Ανάποδα, ξανάποδα, αυτό συνέχισε και μιλούσε.
1: Τι τα είπε όλα?
0: Μου τα είπε εμένα, μου τα είπε. Για πες τα εσύ να τα μάθουν οι υπόλοιποι.
1: Να καταλάβουν γιατί σου λέω ότι δεν

0: Νικόλα.
1: Εσύ την τουλάπα την άνοιξες.
0: Την άνοιξα, Νικόλα.
1: Και ήταν μέσα ο αθεόφοβος.
0: Μέσα.
1: Καλά, τι δουλειά είχε μέσα στην τουλάπα, ρε παιδί.
0: Μάλλον αγιασμό έκανε, Νικόλα.
1: Αγιασμό, ε.
0: Μάλλον.
1: Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
0: Τι έκανα?
1: Ναι, τι έκανες?
0: Τι έκανα?
1: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες?
0: Την ξανάκλεισα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε? Ποτέ.

Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το έφημο ποτπουρί του Νίκου Ζωηδάκη με τον Καραγιώργη. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Προτού να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι ακόμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας πληροφορούμε ότι αύριο στο πρωινό πρόγραμμα Λαϊκά Σκαλοπάτια θα επαναληφθεί η συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο με τον Παντελή Κώτη. Μια ευκαιρία για αυτούς που δεν μπόρεσαν να το ακούσουν να συντονιστούν με το ράδιο 4B 98,1 να το ακούσουν και πάλι. Και συνεχίζουμε να κάνουμε το πρόγραμμα.

0: Ήταν η Ελένη Δήμουν στο τραγούδι της «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι». Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με ένα τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη που έχει τον τίτλο «Σκόνη».
1: Ένα τραγούδι ξεχωριστό που το έχω αγαπήσει πολύ.

Ήταν η Λυκερία στο ωραίο αυτό τραγούδι της και συνεχίζουμε τώρα με μία επιθυμία. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής θέλει να ακούσει το τραγούδι του Κασατζίδη «Το ταξίδι της ζωής». Καλή ακρόαση.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι το βράδυ και αύριο τις συνηθισμένες ώρες. Από μένα με τον Παντελή Κώτη, όπως είπαμε, και τη συζήτηση που είχαν, το interview που κάνανε με το Μακαριώτατο. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, γεια σας και καλή εβδομάδα να έχετε.

Και τώρα κάτι για τις άντρες. Μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι. Δεύτερον, πόσα κιλά είσαι. Τρίτον, με πόσους έχεις πάει. Τέταρτο, πόσα κιλά έχασες με τη δίαιτα. Πέμπτο, τι ώρα θα γυρίσεις. Έκτο, πού είναι τα ρέστα από τα ψώνια. Έβδομον, γιατί άργησες. Όγδο, γιατί χωρίσατε. Ένατο, γιατί το αγόρασες αυτό. Και γενικά καλύτερα να αποφεύγεις να την αρωτάς, παλιό κουτσομπόλι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια με τον Μιτσάκη, διπλόχορθο τσιφτεντέλη. Καλή σας ακρόαση.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε και γραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά

στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Και συνεχίζω με ένα ανέκδοτο. Ένα παιδάκι ρωτά τη μαμά του: «Τι ωραίο φόρεμα, ο μπαμπάς σου χάρισε?» «Όχι βέβαια, αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνι, ούτε εσένα δεν θα είχα». Και συνεχίζουμε άλλο ένα ανέκδοτο. «Για κούκλα, τι κάνεις?» «Καλά, ευχαριστώ». «Έχεις γκόμενο?» «Όχι, δεν έχω». «Πώς γίνεται τέτοια κούκλα να μην έχει γκόμενο?» «Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου», απάντησε η κυρία.

Ακούσαμε το Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό» και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη, τα γενέθλια. Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να ακούσουμε ένα υπερόντικο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξενιτωμένο μου πουλί». Καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Ακούσαμε την Μπούλα Πάλα στο τραγούδι «Καρδιολόγος» και συνεχίζουμε με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι «Κίνδυνος Θάνατος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού, ο μήνας έχει 9. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Μοδίστριες και κουμότριες», θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ένας άντρας ρωτά τον γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100. Ο γιατρός ρωτά «Πίνεις, καπνίζεις?» «Όχι», απαντά ο άντρας. «Γιατρός, ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά?» Άντρας: «Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα». Γιατρός: «Οδηγείς επικίνδυνα? Πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ?» Άντρας: «Όχι, και ούτε πρόκειται». Γιατρός: «Και τότε γιατί στο καλό θέλεις να ζήσεις τόσο πολύ?» Πάμε να ακούσουμε «Μοδίστρες και κομμωτρίες».

ακούσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σκοδαλάκη «Τι να το κάνω, πώς είσαι ωραίος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Γιώργο Μαργαρίτη στο τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» και συνεχίζουμε με τον Πόλη Κερμανίδη στο τραγούδι «Κορίτσι μου είσαι κανόνι». Καλή σας ακρόαση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης, που εκμεύεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό το πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης, ο Γιώργος Μετογιάννακης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, επαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιάννακη και Παντελή Κώτη για στις 12 να μας κάνετε συντροφιά, να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Να σας πω επίσης, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα έχουμε επανάληψη της συνέντευξης που είχαμε πάρει πριν αρκετό χρόνο, περίπου το 2022, από τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο. Την βρήκαμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι ακροατές που δεν την είχαν ακούσει τότε να την ξανακούσουν, να την ακούσουν τώρα, και αυτοί που την ακούσανε νομίζω πάλι θα τους αρέσει. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θα περάσουμε ένα δίωρο πολύ ευχάριστο με τον Σεβασμιότατο να μας λέει πολλά και ωραία πράγματα. Θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο. «Έλα κρυφά, έλα λαθρέα», λέει ο Γιάννης Πάριος.